0: ये शुक्र क्या है दिसे मोली मोली छे वो जो शॉट छु नोसुन जांदा था वो शी के नोमन द अर्ज फांग या फांग यो然后就是种地不喜欢放羊种地的那个我不喜欢不是我想要的那个
1: 初中毕业后伍斯曼放了两年的羊不再想延续父辈的轨迹来生活
0: 不甘心然后就我想来这个生活不行我改变一下我也自己爱吃嘛爱吃喜欢吃然后我当输车了
1: 2012年伍斯曼从乡村来到县城的修车厂生活翻开新的一页
0: 刚开始修工具擦工具打扫卫生半年以后就干小活就是塞笼子装笼子呀然后就慢慢的就干大活了大活是修发动机修变速箱那些的
1: 十几年间伍斯曼修过各种车其他师傅不愿接手的越野车恰恰是他的最爱
0: 听那个发动机声音我心里就高兴越野车的声音是特别大嗡嗡加油门的那个声音特别激动
1: 繁重紧张的活儿告一段落时伍斯曼总会找一个安静的角落刷刷越野的视频这是他用来放松的最佳方式